Αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο, το Ράδιο Φερκρίς είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6, πάντα με ελληνική μουσική. Καλοκαίρι σήμερα εδώ στο Φράιμπουργκ, 26 βαθμούς έτσι. Ο κόσμος εδώ στη πόλη γίνεται χαμός.

Και αφήσαμε το Στάθη Αγγελόπουλο στα σινεμά και περνάμε Πέτρος Ιακωβίδης. Μοναξιά μου. Μερικές φορές είναι ωραία να είσαι μόνος σου. Δεν ακούς κανέναν, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Αλλά και η μοναξιά δεν είναι καλά. Δεν είναι καλή, ιδίως το βράδυ. Το βράδυ δεν είναι καλό να είσαι μόνος σου. Κάπου είναι ωραία. Έτσι, αλλά η πολλή μοναξιά βλάπτει μερικές φορές. Yeah, boy, this day.

Αφήσαμε τη Βασιλική Ταντά με το τίτλο «Χίλια δυο κομμάτια» και περνάμε μορφούλα άλλη μια φορά.

Και περνάμε Κωνσταντίνος Αργυρός. Όσο νιώθω, το να νιώθεις κάτι να είναι ωραίο πράγμα. Να νιώθεις και να το δείχνεις. Το κυριότερο.

Και περνάμε λίγα καλυμάνι, φωτιές, μου άναψες φωτιές. Έτσι να ανεβαίνουν οι φωτιές και να καίγονται οι άλλοι.

Ακριβώς μέσα από τη σκέψη μου δεν βγαίνει τίποτα και μένει η καρδιά πληγωμένη. Τι να κάνουμε. Πληγώνει η καρδιά και θα μας το πει η Ιουλία Καλυμάνη. Πληγωμένη μένει η καρδιά.

Και περνάμε με το τίτλο «Με ξόδεψε» στο τραγουδάκι και η Ιουλία Καλυμάνη, αλλά το πάλο αυτό που τραγουδάει άντρας. Γιατί δεν μπορούμε μόνο οι γυναίκες να ξοδεύονται και οι άντρες ξοδεύονται.

η καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.

0: χειρότερη.
1: Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος στην εκπομπή μας. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε και θα το πούμε το άλλο Σάββατο. Και χωρίς χειρότερα και διαταγές. Από μένα, γεια σας.